0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Break FM 100,8.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Χρόνια πολλά στην Μινοδόρα και στην Νυμφοδόρα. Έχετε καμιά Νυμφοδόρα και Μινοδόρα? Για ψάξτε να δείτε τις επαφές σας και τους ακόλουθους σας. Παγκόσμια μέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Ναι, αλήθεια. Σαν σήμερα το 2009 υπάρχει η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου «Λεφτά υπάρχουν». Το λέει σε προεκλογική ομιλία και τέτοια θέλουν οι Έλληνες για να ψηφίσουν. Λεφτά υπάρχουν, φέρτε το την μπερλέκια, εμείς θα παίζουμε και οι άλλοι θα χορεύουν. Τε θέλουν, μια μαγιά ρε παιδί μου, ότι εμείς τα αυτό. Και τώρα να δεις μόλις βγω εγώ να δεις πώς θα τα μοιράσω τα λεφτά. Σαν σήμερα γεννιέται ο Γιάννης Μπέζος το 1956, ενώ σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλη, η γνωστή ηθοποιός, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Σε σχέση με φοιτητή 20 χρόνια μικρότερό της, η 42χρονη κόρη της Μπριτζίτ Μακρόν. Παιδιά, τι γίνεται. Η Μπριτζίτ, η Μακρόν δεν είναι η γυναίκα του Μακρόν που ήταν αυτό το της Γαλλίας που είναι 40 χρόνια μικρότερό της, 30 που ήταν δασκάλα του. Καλά, δεν τα θυμάμαι. Τώρα η κόρη της είναι 42 χρονών και τα έχει με έναν 22χρονο. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Χαρά στους πιτσιρικάδες. Ωραία γλέντια, ωραία γλέντια. Σύμφωνα με την Daily Mail, η κόρη της Μπριτζίτ Μακρόν και ο 22χρονος φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων γνωρίστηκαν το καλοκαίρι σε ένα παραθαλάσσιο θέατρο. Ούτε που μας νοιάζει, παιδιά. Ούτε που μας νοιάζει. Να περνάνε καλά και από ό,τι φαίνεται. Πόσες φορές χωράει το 20 του 42. Χωράει, ε. Ωραία.

Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα ραδιοθεραπείτες και ραδιοθεραπείτισες. Ο Φλόρος κατέθεσε εισαγωγή κατά του Ατζούν και ζητά 100 εκατομμύρια μετά τον ακροτηριασμό στο πόδι του. Μπήκα σε ένα reality show και βγήκα με ένα πόδι, λέει, στα 22. Μου θέλω να μάθει ο κόσμος ότι δεν φροντίστηκαν. Μάλιστα, έτσι δήλωσε ο νεαρός. Και αυτό το ότι δεν φροντίστηκαν κάνει 100 εκατομμύρια. Οκ. Okay. Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Οκ. Okay. Τι να πούμε τώρα εμείς. Όχι. Τρελαθήκατε. 100 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια.

Με αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Τον χώρισε μέσω WhatsApp η τηλεπερσόνα που χώρισε το δίθεν εκατομμυρίο που αποκαλύπτει. Μια τηλεπερσόνα έκανε μια σχέση με κάποιον ο οποίος φαινόταν πολύ εκατομμυριούχος, τουλάχιστον έτσι έδειχνε στα βίντεο που σήκωνε στα social media. Τελικά όλη του η περιουσία ήταν 2 λίρες. Της υποσχέθηκε εκατομμύρια, αλλά στο wallet υπήρχαν 3 δολάρια τελικά. Και τον χώρισε. Μα γιατί, εγώ νόμιζα ότι τον είχε αγαπήσει για την ψυχή του. Ότι ήθελε, βρήκε σε αυτόν, βρήκε στα μάτια του αυτό που πάντα έψαχνε. Γελάει ο κόσμος, γελάει ο κόσμος.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.

Διαβάζω ένα ρεπορτάζ για τον Σπύρο Παπαδόπουλο και αυτό που δεν ήξερα για αυτόν είναι ότι είναι πάρα πολύ μοναχικός τύπος. Λέει, πηγαίνω, βρίσκω μικρά νησάκια, μικρές παραλίες που είμαι εντελώς μόνος και εκεί αράζω. Διαβάζω, κολυμπάω. Ναι ρε φίλε, φοβερό, δηλαδή τον είχα για πιο κοινωνικό. Τον είχα για πιο χαλάτε να κάνουμε χαβά, να μαζευτούμε και να γίνει αμπαλαέο. Αλλά όχι, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου τέτοιο πράγμα ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Και να σας πω και κάτι τώρα που να σας φανεί και λίγο χαζό, μου έλειψε το στην υγειά σας. Μου έλειψε.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παραλία του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά το στόλι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας που είναι κάθε πρωί εδώ και μας ακούει. Και εμείς βέβαια, πού να το ξεχάσουμε. Αφού μας περιμένει με το καφεδάκι του έτοιμο. Α, όλα κι όλα. Και βέβαια μην ξεχάσουμε και την κλήρωση που έχουμε και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Δηλαδή όχι αύριο που είναι παραμονή της Παρασκευούλας Ζάχαρης. Κανονικά την Παρασκευή. Α, καλό. Την Παρασκευούλα Ζάχαρη, γι' αυτό τη λένε έτσι, γιατί κληρώνουμε τραπεζάκια. Προσφορά από το Μαϊστράλι. Αυτή την εβδομάδα ο τυχερός ή τυχερή, προσέξτε, θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα, παρακαλώ. Αμέ, αμέ. Α, όλα και όλα. Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Όχι, γιατί μετά μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα και τίτι, και εγώ δεν θέλω. Γιατί εγώ τα μοιράζομαι όλα μαζί σας, δεν κρύβω κάτι. Και πάνω απ' όλα δεν λέω και ψέματα έτσι. Δεν μπορώ να πω ψέματα γιατί ξεχνάω. Και όταν ξεχνάς δεν μπορώ να πεις ψέματα. Γιατί το ψέμα έχει πολλά ποδάρια. Ενώ η αλήθεια είναι μία. Λες ό,τι και να είναι και ψέματα να λες. Και αλήθεια να λες και ό,τι και να λες. Και πολλά να λες και λίγα να λες. Είναι μία η αλήθεια, λες την αλήθεια τέλος. Ενώ τα λες ψέματα όμως και ξεχνάς, λες άλλο ψέμα στον ένα, άλλο ψέμα στον άλλον. Άλλο θα λέω εγώ τη μια μέρα, άλλο θα λέω την άλλη. Άλλο θα λέω την άλλη εβδομάδα, δηλαδή. Ω, καταλάβατε τι έχει να γίνει. Ναι, γι' αυτό θα Λοιπόν, ένα τραπέζι για 4 άτομα δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Απλά στέλνετε μήνυμα ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Το τηλέφωνο μας είναι το 6945 853 883. Γιατί συναντάω πολλούς καθημερινά και μου λένε, ρε Γιώργο, θέλουμε να στείλουμε μήνυμα αλλά δεν έχουμε το τηλέφωνο. Να το, είδατε. Τώρα ευκαιρία είναι που το λέμε στον αέρα. Να το κρατήσετε. Και εκτός διαγωνισμού δηλαδή, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Πολύ ευχαρίστως. Να σας ακούσουμε.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 6-9-45-8-53-8-8-3. Σημείωστε το κάπου να το έχετε. Επαναλαμβάνω, και εκτός διαγωνισμού, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, πολύ ευχαρίστως. Θα προτιμούσα

Λοιπόν, παίρνετε την κλήρωση και την Παρασκευή το πρωί κάνουμε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής μια κλήρωση. Ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Μαϊστράλι. Προσφορά από το Μαϊστράλι για τις ακροάτρες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Έτσι λέει το τραγούδι. Break FM. Break FM. Τώρα πάει για τραγούδι να πω ότι έχω χάσει το φίλο μας τον Μπάρι, τον DJ. Κακό μας σε άδεια είναι. Πού γίνεται. Πήγα. Δεν έχω δει και γενικά στην κόρη. Τώρα θα μου πεις καλά τόσο πολύ. Κυκλοφορά.

Λοιπόν, την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Από τον Ακροκόρινθο, το Χόλιγουντ της Ευρώπης. Τους 100,8 και τον Break FM. Τον Γιώργο Ναστουλή που είναι στο μικρόφωνο και σήμερα. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Καλή Τετάρτη. Α, τώρα που πάει Τετάρτη. Ναι, θα το πω, δεν το πούμε άλλη μόνο. Τώρα που πάει Τετάρτη να μου ότι σήμερα και λαϊκή σου συνοικισμό, έτσι.

Να πούμε μια καλημέρα στην Λαϊκή. Καλά, όχι στη Λαϊκή. Ενώ στου εμπόρου Λαϊκή, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε εμπόρου Λαϊκή, εκεί στο συνεχισμό που μα ακούνε. Φυσικά στο φίλο μα τον Χρήστο Μελέτη. Αλλά και το Σπύρο, το Καλομύρι. Και την κυρία Γιώτα και τα κορίτσια. Έχει ο Σπύρος τα πάντα, πατάτες έχει. Αμέ. Πεπόνια έχει, καρπούζια έχει, αυγά έχει. Στον μπάγκο του όλα τα βρες. Αμέ. Όλους τους εμπόρους λοιπόν, μπορεί να μου ξεφεύγει τώρα κάποιος. Καλημέρα μας. Και αφού είναι και Τετάρτη που λέτε σήμερα, θα τα πω όλα τώρα, τώρα πήρα φορά. Σταύρο, πήρα φορά τώρα. Λοιπόν, επειδή είναι Τετάρτη και έχει και Λαϊκή, όπως είπαμε, συνοικισμό,

Λοιπόν, να πούμε ότι ο φίλος ο Ξτάρας από την Πιάτσα Ξυκορίνου θα πάει στο γνωστό δρομολόγιο. Και ποιο είναι αυτό θα μου πείτε τώρα, ε? Καλά, δεν ξέρετε το γνωστό δρομολόγιο που πηγαίνει ο φίλος μου ο Ξτάρας, πηγαίνει για καφέ στο καφέ του Καρά, πρώτα πίνει το καφεδάκι του από τα χεράκια του Γιάννη, το σερβίρει η Κορίνα και το πίνει εκεί με όλη την παρέα και τον Παντελή. Αμέ. Να τους πούμε και μια καλημέρα και εμείς. Όλα και όλα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εκεί στην παλιά μας γειτονιά. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm.

Λοιπόν, καλημέρα γενικότερα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε, και φυσικά σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που θα πρέπει να προσέχετε πολύ περισσότερο. Και είπα επαγγελματίες και θυμήθηκα βέβαια, γιατί είδα και το φίλο μου τον Κώστα. Λοιπόν, τους οδηγούς λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Την καλημέρα μας λοιπόν. Καλό δρόμο και σήμερα με ασφάλεια. Γενικότερα σε όλους τους οδηγούς λεωφορείων και τουριστικών λεωφορείων. Στο φίλο μας τον Κωστάκη, τον VIP οδηγό, τον VIP διαδρομών που μας έχει στείλει την καλημέρα του πριν πιάσει το τιμόνι στα χέρια σήμερα. Καλημέρα σε όλο τον Break FM, λέει ο Κώστας. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα φίλε μου. Καλό δρόμο και σήμερα. Χαθήκαμε λίγο, χαθήκαμε.

machine. Πάντα με ασφάλεια like στις μετακινήσεις τους, η οδηγή του κτέλ. Τον Κανέλο έχουμε χάσει βέβαια, τώρα μπορεί να είναι σε άδεια ακόμα. Ναι, μας έστειλε μήνυμα όμως. Ναι, like ότι θα αλλάξει δρομολόγιο. Το δρομολόγιο να αλλάξει, το θέμα είναι ότι μην το χάσουμε. Γιατί είδε και από είδε, σου λες αυτό το δρομολόγιο εκεί στην Καλυθέα δεν παντρεύτηκα. Κάτσε να αλλάξω το δρομολόγιο, πας και βρω καμιά νύφη. Ναι, το είπα αυτό. Άρα τον Κανέλο. Έχει φαγωθεί να παντρευτεί. Και άρα Κανέλο πριν παντρευτείς, ρώτα και κανένα παντρεμένο να δεις. Αμέ. Κύριε παιδί μου, έτσι να πάρεις μια γεύση, να δεις τι γίνεται. Όταν θες να πας στα μπουζούκια, δεν ρωτάς, έχει πάει κανείς ρε παιδιά στο τάδε που σου ξύδικο να ακούσει το πρόγραμμα καλό. Ή όταν θες να πας σε κανένα ταβέρνα να φας, έχει πάει σε κανένα ταβέρνα κανείς να φάει εκεί, είναι καλό. Έτσι πρέπει να ρωτήσει κιόλας. Αμέ. Δεν πρέπει να ρωτήσει. Ρε παιδιά, έχει παντρευτεί κανένας. Τι γίνεται ο γάμος, είναι καλός. Εδώ να δεις τι θα ακούσεις. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημητράκη τον Κομνηνό. Α, ωραία θέα σήμερα. Ωραία φίλε, με καταράκτη το βάθος. Πού είσαι ρε Δημητρή, πού είσαι, για πες μας. Πού είναι αυτό το πράγμα, να έρθουμε κι εμείς. Καλημέρα. Να την ξοδεύεις λέει την αγάπη σου, για να ανθίζει και να μοσχοβώ. Λά ο κόσμος, όλα λά. Χαρούμενη Τετάρτη. Ωραίος, ωραίος. Γεια σου ρε Δημητράκη, μπράβο. Μπράβο ρε Δημητράκη, μπράβο. Ωραία καρτούλα. Ναι ρε φίλε, τι ψέματα σου που αφού μ' αρέσει. Αμέ. Αφού μ' αρέσει καρτούλα σου. Ψέματα από που το πέρασαμε.

Παιδιά, σας είπα, δεν σας είπα. Ναι. Θα ηλεκτροφωτιστεί ο ακροκόρυμφος. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούτε τώρα θυμόσαστε ότι είχε ξαναγίνει αυτό. Ήταν και πραγματικά πολύ ωραίο. Αλλά νομίζω ότι φέτος θα γίνει ακόμα πιο καλύτερο. Λοιπόν, για να δούμε. Περιμένουμε πώς και πώς.

Μάλιστα, καλημέρα σε μου και το φίλο μας τον Γιώργο που είναι και σήμερα εδώ. Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Ντίνα. Σε όλο το τίμιο και την καλημέρα μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, καλημέρα και από εμάς στο Χρήστο. Νομίζω ότι θα αρχίσει να συνέρχεται από σήμερα. Να μπαίνει στους κανονικούς ρυθμούς εκεί στο δρομολόγιο του Λουτρακίου. Καλημέρα και στο Γιώργο που κρυφακούει. Άρε Γιωργάρα, έλα στο λαό σου. Ο Μπάμπης, ποιος Μπάμπης? Πάει ο Μπάμπης τώρα, μα ξέχασε. Θα έχει παντρευτεί, θα έχει κάνει οικογένεια. Ναι. Τι να πω τώρα, εγώ τι να πω. Τι να πω ρε Σταύρο.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, λέει ο φίλος μας ο Κώστας, ο VIP οδηγός. Καλημέρα Κωστάκη, καλημέρα. Ναι ρε φίλε, καλημέρα. Καλό δρόμο. Έτσι. Ναι, βεβαίως και σε έχω βάλει συγκλήρωση.

Να και ο Βάιος εδώ. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Να πω και εγώ στην κλήρωση για το τράπεζι. Νομίζω Βάιε πρέπει να σε έχω βάλει. Ναι, μας το έχεις πει την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω. Από ό,τι βλέπω εδώ, 25 Αυγούστου. Ναι, συνεχίζει να είσαι με στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνετε. Όσοι μπαίνετε, μια φορά μπαίνετε. Βγαίνει από την κλήρωση μόνο όποιος κερδίζει. Και δεν ξαναμπαίνει. Η πρώτη συμμετοχή τον ακολουθεί.

Α, λέω Γιάννης ο Αγγέλου, τον έχουμε βάλει. Στην πλήρωση, τον έχουμε βάλει. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Ο Γιάννης με το Σέτρα. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα.

Εδώ είναι για να έχεις και σήμερα. Όπως τα περισσότερα πρωινά βεβαίως. Αμέ. Να και ο Μπιλ. Ο Μπιλ Ρο το επίθετο. Καλημέρα για την κλήρωση. Βεβαίως Βασίλη σε βάλαμε. Καλημέρα. Να και η Εφ εδώ. Α, ωραία καρτούλα μας έχει στείλει σήμερα. Άλλη σήμερα, αλλαγή, αλλαγή. Πού πήγε το ραδιόφωνο σήμερα, Εφη? Καλημέρα και καλό δρόμο. Πω, πω, με καρδούλα τέλεια. Αυτά είναι. Ο Λαρός. Και πολλές, πολλές καρδούλες. Τι ωραία, παιδιά, να ξυπνάς και να βρίσκεις ένα τέτοιο καφέ στην πραγματικότητα, όμως, όχι. Με κάρτα. Και εγώ να φανταστείτε, ξυπνάω και φτιάχνω τον καφέ μου, τον ελληνικό, σε μια κούπα του 2004 ακόμα, φανταστείτε. Συλλεκτική. Από αυτές που μας δίναν τότε που πηγαίναμε στις συνεντεύξεις τύπου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα αυτή η κούπα κρατάει 22 χρονιά. Παναγιά μου, πότε περάσανε. Μπράβο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ευχαριστούμε πολύ, Εφη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Έτσι πολύ ζωντανή, εκφραστική. Νάτος και ο Σταύρος εδώ. Καλημέρα, λέει. Κοπανατζής ο DJ. Καλημέρα, άρχοντα. Καλημέρα, καλημέρα, Σταύρο. Λες. Είχε πει, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή θα πάει διακοπές, αλλά όχι ότι θα ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Ή μπορεί να μην δουλεύει τα πρωινά τώρα και να μην ξυπνάει νωρίς.

Να και ο G-Pop εδώ και σήμερα στην παρέα μας. Καλημέρα Γιωργάρα. Καλημέρα G-Pop. Άρα Γιωργάρα. Λοιπόν, ο G-Pop μας έχει στείλει καρτούλα σήμερα, όπως κάθε μέρα. Σήμερα με θέα τη θάλασσα το έχει δερματίσει. Κοίταξε, αν Γιώργο μου χαρίσεις κάτι από αυτά που βλέπω, για δικό μου θα ήθελα το αριστερό. Έτσι, το πλοίο που βλέπουμε εκεί στο βάθος. Αν όμως είναι να πάω βόλτα, θα προτιμούσα το δεξί. Βλέπεις, συμβάζομαι και με τα δύο, έτσι. Δεν σου λέω σαν και καλά μου κάνεις δώρο ένα. Είδες πήγε ματιά μου, δεν πήγε στο καφέ εδώ, ελληνικότατος καφές που βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Ούτε στα λουλουδάκια. Και σήμερα τα καταλαβαίνω του λουλουδιά είναι αυτά, με έχεις μπερδέψει. Καλημέρα. Νέα μέρα είναι μια ευκαιρία για μια μικρή νίκη. Μια όμορφη στιγμή, μια θετική αλλαγή. Καλημέρα. Όμορφη Τετάρτη, γεμάτη χαρά μας λέει ο G. Παπ, παπ, παπ, παπ. Καλημέρα και στον άλλο G-Pop, G-Pop, G-Pop, G-Pop. Και στους δύο G-Pop, G-Pop, G-Pop, G-Pop, που είναι και σήμερα στην παρέα μας από το συνεργείο Φανοπείο. Duo G-Pop, G-Pop, G-Pop, G-Pop.

Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα και καλή Τετάρτη με υγεία. Για τη λαϊκή της Τετάρτης είπατε. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Αλήθεια. Και Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Ένα τραγούδι, Παναγιά μου Παναγίτσα, από Γιάννη Κατσίγιαννη. Πω πω, μ' αρέσει αυτό. Ωραίο, ωραίο, ναι. Δεν παίρνει, μου είχε ωραία τραγούδια αυτός ο Κατσίγιαννης. Ναι. Δηλαδή δεν παίρνει και λέει τραγούδια αλλών, ξέρεις. Έχει ειδικά τραγουδάκια, ωραία. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι παραδοσιακά, μπορεί να είναι παλιά, μπορεί, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Αλλά το θέμα όμως είναι, τώρα θα σας πω ότι. Εντάξει. Τα λέει. Ναι. Τα λέει και καλά, ρε παιδί μου.

Το διαβάσουμε σε λίγο όμως. Ο να και ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκμποζικών HR. Ωραίος. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή σε όλους. Καλημέρα Παναγιώτη. Ποιο Παναγιώτη, Τασούλη? Ο Παναγιώτης είναι ο Παναγιώτης, πού είναι? Εκτός εξαφανίστηκε. Κάτσε να το στείλω στον Σταύρο τον απουσιολόγο. Σταύρο, σημείωσε. Παναγιώτης Αγγελάρης. Απόνεχτες όλη την ημέρα. Να και ο Πάνος εδώ από την Ποσειδονία. Καλημέρα Γιώργο. Γεια σου ρε Πάνο. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλημέρα, καλώς ήρθες. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα λέει, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Πάνο μου, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα.

0: FM.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Καλημέρα σε όλες και όλους.
9: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Σε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και σήμερα. Να πω ότι σήμερα θα είμαστε για ένα ημίχρονο κοντά σας, μέχρι τις 9.30 δηλαδή. Όπως σας έχω πει όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και νομίζω ότι θα είναι και άλλη εβδομάδα. Προβληματική. Αν και αυτή την εβδομάδα ξεκινάει για τα σχολεία. Παρασκευή, αυτή η εβδομάδα. Παρασκευή φτάσαμε. Αυτή και αν είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, άκιο κόουτς εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα μου σε όλους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα κόουτς, καλημέρα σε όλο το team εκεί, στο team Κολυμάδη στο Ξυλόκαστρο. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, άκιο Χρήστος εδώ, με τα Super Donut Στεφανάκης. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα Γιώργο. Εδώ στην παρέα που μας φτιάχνει στη διάθεση. Καλημέρα στους δύο Γιώργηδες φίλους μου και σε όλους ακροατές. Να είσαι καλά ρε Χριστάρα. Όσο λέει για τον Μπάμπι λέει είπαμε. Στην εκπομπή πάμε πακέτο. Λοιπόν, θα την παρουσιάσει ο Σταύρος αυτή. Με αυτά που και με αυτά που λέτε, δεν λείπει μόνο ένας ο Πάρης ο DJ, λείπει και ο άλλος ο Πάρης, ο Τσάκμινο Καργαλιάρης. Ξαφανίστηκε. Περνάω και δεν το βλέπω και εκεί στο... στο μαγαζί δεν το βλέπω. Καλημέρα Χριστόρο, καλημέρα, καλημέρα και καλό δρόμο και σήμερα Χριστάρα. Να και ο Δημήτρης εδώ, από την εθελοντική ομάδα ZEVS. Καλημέρα μέντορα λέει, ναι τέτοια να λες και εσύ. Καλημέρα από την ομάδα ZEVS, όλες τις συνεργαζόμενες ομάδες με τη ZEVS. Καλημέρα και από εμάς. Και σε όλους βέβαια, όλες τις εθελοντικές ομάδες. Μας έχει στείλει και ωραίο τραγουδάκι εδώ. Πού το βρήκες αυτό? Νομίζω ότι δεν ξέρω να το ξανακούσει. Γιατί η Τζένι Βάν μου έχει πει σπάνια ντουέτ. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο. Θα τα ακούσουμε. Ο Σταύρος λέει αρχικό Παναγιώτης για τον Παναγιώτη τα λέει αυτά το σαγκελάρι. Και η Αγγελική τηλεγράμμα λέει για να δικαιολογήσει την κοπάνα. Πες το ψέματα. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Να και οι φίλοι εδώ από το Λουτράκι. Βρε, βρε, βρε, σαν τα χιόνια. Όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο και χθες εδώ ήταν. Ναι, ναι. Εδώ. Καλημέρα λοιπόν και στη φίλη από το Λουτράκι, δικαιολογημένη γιατί έχει πανηγύρια και τώρα θα έχει φασαρία, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Άμα. Πω πω, πολλές καρτούλες, λόγω του πανηγυρίου μάλλον. Καλημέρα λέει. Το μοντέλο ποζάρι Γοργόνας είσαι. Και φωτογράφος απέναντι. Τι το πιο ωραίο είναι και αυτό. Έτσι πρέπει να σε λέμε. Η φίλη από το Λουτράκι, η Γοργόνα. Ε, Σταύρο, τι λες? Αφού είσαι και στο... το μοντέλο σίγουρα. Το κλειδί για μια υπέροχη μέρα λέει είναι η χαρά και το χαμόγελο. Γι' αυτό χαμογελάστε και ονειρευτείτε. Όμορφη Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν έχεις μια τέτοια αγκαλιά να σε περιμένει, στη θάλασσα, με ανοιχτά χέρια και ανοιχτά. Λέμε τώρα, λογικό είναι να χαμογελάς και να ονειρεύεσαι. Έτσι είναι. Δεν μπορώ να μεταφράσω και τη φωτογραφία που βλέπω, την εικόνα που βλέπω. Την κάρτα μου. Καφέ στο Φλιτζάνι, δύναμη στη ψυχή και φύγαμε για μια όμορφη καινούργια όμορφη μέρα. Καλημέρα, όμορφη Τετάρτη, με αγάπη και δύναμη για όλους μας λέει. Α, καφεδάκι ωραίο Φλιτζάνι, σε ελληνικό. Αυτά τώρα τι λουλούδια είναι πάλι, ηλιόσπορος. Και τέτοιο μου κάνει. Αλλά τι, ο ηλιόσπορος έχει τόσα πολλά χρώματα. Δεν μπορώ να τον ειδώνει. Κόκκινα, κίτρινα, μοβ. Ροζ. Λοιπόν, βάλε λέει το σημάδι του σκορπιού κορκολής. Το παίξαμε και χθες, το άκουσες, ε?
1: Great balls of fire.

ορτανσία είναι. Σε πού να το ξέρω εγώ. Άκου να ξέρω και την ορτανσία τώρα σιγά. Εδώ δεν ξέρω τα άλλα, τα πιο γνωστά. Τα ξέρω αυτά. Μου βάζει δύσκολα. Επίτηδε μου τα στέλνει αυτά. Για να μου κάνει να μου βάζει δύσκολα και να αποδεικνύει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω, το λέω. Από λούδια δεν είμαι. Σκράπασε. Αφού τα πήγαινα καμιά φορά λουλούδια πουθενά και πήγαινα και στο δω σαν το πολύ για να πάρω το δέσμι, μου λέγανε τι να βάλουμε. Σου έλεγα ό,τι θέλεις. Και μετά είχα παιδί, ρε.

Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε τραγουδάκι? Ναι, πριν πάμε σε τραγούδι, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Βλάση. Επίσης καλημέρα και στην Πέγκη. Δηλαδή στο Βλάση και στην Πέγκη, από το στέκι της Πέγκη στα Θήκια. Καλημέρα, καλημέρα. Με την αγάπη μας. Οι αδυναμίες δεν κρύβονται, ρε παιδιά, τώρα. Τι να λέμε, τι να λέμε.

Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Όχι, όχι, πάμε σε τραγουδάκι, ναι, πάμε σε τραγουδάκι. Αυτό που έχει στείλει η Αγγελική από το Βραχάτι, ναι. Ναι, ναι, ναι, οκ, οκ, οκ. Λοιπόν, πάμε, πάμε να τα ακούσουμε. Και επιστρέφουμε με το γράμμα της Αγγελικής. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, παιδιά. Και δεν πήγα να ακούσω και Κατσίγιανη καθόλου φέτος. Που δεν άσε κανένα πανηγύρι. Και να φανταστείτε ότι τα περισσότερα πανηγύρια στην Κορινθία τα έκανε ο Κατσίγιανης φέτος.

Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Όχι, όχι, πάμε στο τραγουδάκι, ναι, πάμε στο τραγουδάκι. Αυτό που έχει στείλει η Αγγελική από το Βραχάτι, ναι. Ναι, ναι, ναι, okay, okay, okay. Λοιπόν, πάμε, πάμε να τα ακούσουμε. Και επιστρέφουμε με το γράμμα της Αγγελικής. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, παιδιά. Και δεν πήγα να ακούσω Κατσίγιανη καθόλου φέτος. Πουθενά σε κανένα πανηγύρι. Και να φανταστείτε ότι τα περισσότερα πανηγύρια στην Κορινθία τα έκανε ο Κατσίγιανης φέτος.

αυτό που έχει στείλει η Αγγελική από το Βραχάτι, ναι. Ναι, ναι, ναι, οκ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Και επιστρέφουμε με το γράμμα της Αγγελικής. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, παιδιά. Και δεν πήγα να ακούσω και Κατσίγιαννη καθόλου φέτος, που δεν άσε κανένα πανηγύρι. Και να φανταστείτε ότι τα περισσότερα πανηγύρια στην Κορινθία τα έκανε ο Κατσίγιαννης φέτος.

γυρνάω σπίτι μου απόψε. Εδώ θα μείνω. Αφού έδωνα το σπίτι μου. Α, καλό. Πάμε! Γεια σου, Ειδική, κύριε Κώστα, εκεί στο Μαϊστράλι.

Δεν είναι και ο Μπαλτζόκος να μου το θυμίσει. Δεν ξέρω, Δημήτρη, εσύ από την ομάδα ΖΕΦ το έκανες. Πάντως είχα πάει μια φορά με ποδήλατο, είχα πάει στον πρόεδρο, στο στούντιο του πρόεδρου τότε. Μιλάμε τώρα πριν 45 χρόνια, έτσι. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Και είχε περάσει το τρένο, το είχα αφήσει στο τρένο, στις γραμμές του τρένου. Και είχε περάσει το τρένο και μου είχε στραβώσει το ποδήλατο. Τι θυμήθηκα τώρα με το ποδήλατο, με τους λασποτήρες.

0: δεν έχω πάει στην Αθήνα, ρε ξάδελφοι, αλλά μα τι άλλο εδώ δίπλα, να το πάμε έτσι, α!
1: Δεν θα έρθει τελικά, ρε εσύ. Μην το παρακαλά, ρε εσύ. Εγώ, Χριστίνα, αφήσει την Αθήνα, ρε εσύ ξάδελφοι, ξέρει την κόμμα μα, έχει Αθήνα.
0: Άρε ξάδελφοι, έχει δάκι καρδί σε κατοικόμενε να τη δει εσύ φίλη του Κάφκα, ρε. Κατοικομινάρε με εκεί απάνω, σε τα κρύα την άθρο, τι κέρ. Να εδώ απέναντι, στην πιτσαρία είναι μια λινίσια, τη δει εκεί πέρα. Ωιτα, μάνα μου θα πω μέσα. Τα κρυμίζω τα μανιτάρια και σου κάνω κουτούπατη. Να τη δεις εκεί όπως είναι διαψηλία μέχρι εκεί απάν. Και έχει λασπουτήρα πίσω, λασπουτήρα.
1: Τι έχει?
0: Λασπουτήρα, τι είπε ελληνικά δεν ξέρεσαι. Αυτά είναι που μας ζώνει τις λάσπες, τα αυτοκίνητα πίσω. Πώς τον αυτό το μαλλί που πέφτει πίσω. Ο Μητσιμπάνας έχει τέτοιο.
1: Τι λέει Θεέ μου, τι λέει Θεέ μου. Τι λες?
0: Άρεσε να τα ξάδελφε γιατί με τη λέω και μονάδες. Πέμ, συμπαράτσι κόμενα. Τι τύρα, ακόμα να φύγε.
1: Είπα όχι.
0: Άρα ξάδελφε, εγώ πρέπει να έρθω εκεί πέρα, σημάδω για τις κόμενες. Τι που δεν ξέρεις, ας ξυφτιλίζουνε. Άρθω εγώ εκεί πέρα, τους κάνω γκτούπιδι τσαραμανιάσω, να τους αυτόσω. Κόμενη είναι η βυσινή θύρα, ρε. Και να δώσει την καρδίτσα, σε πάω γόια. Η δόρα στα άφτρα, σε πάω στο δανοά. Σε γύρω, σε πάω στα βαμπάκια, να δει την ζωή δώρα. Πάμε στα καπνά, πάμε τα τραχτέρια, τα κλείσουμε όλα. Πάμε πα στα βνάρε, πάμε με καρδιτσότσι εδώ πέρα, κάτι μανικέ, τα κάνουμε του τούπα, τη ζούπα την. Κάνουμε του φλιντεράτου, του παμπρισάτου. Να τα ξυφτιλίσουμε όλα, εδώ η ζωή, εδώ η δώρα. Είδε τίρα, τίρα, τίρα, το έχει του ξενά.
1: Τι να κάνω? Πάμε καρδίτσα.
0: Πάμε καρδίτσα.
1: Πάμε καρδίτσα, ρε εσύ.
2: Break FM 100,8.
3: Λοιπόν, πάμε καρδίτσα. Η χαρακτηριστική φιγούρα του Τζίμι. Οπό. Γκδούπατης, γκδούπατης, πώς το λέτε, λασποτήρες λέει. Ποιος θυμάται τις λασποτήρες? Εμείς οι νεότεροι, όταν ήμασταν μικροί, το χρησιμοποιούσαμε πολύ αυτό.

Παιδιά, θέλω μια μέρα να κάνω μια εκπομπή. Να μην λέμε τίποτα, να λέμε μόνο ιστορίες έτσι από το παρελθόν. Να μου λέτε διάφορες ιστορίες εσείς. Διάφορες ιστορίες εγώ. Κολυμάδι, τα ακούς, άστα αυτά. Εσύ θα μου πεις για το ποδόσφαιρο, βεβαίως και θα μου πεις. Τόσα κύπελα έχεις κατακτήσει, δεν κατάλαβα. Κάτι θα θυμηθείς, δεν μπορεί.

0: Με το συγχωρημένο τον δήμαρχο πρόλαβες και παίξεις μαζί. Ήταν αγαπημένος μου, ξέρεις. Ναι. Αχ. Τώρα, όταν λέμε για το παρελθόν, καταλήγουμε στο αχ. Και μετά πας στο βαχ. Για πάμε στο γράμμα της Αγγελικής. Κάτι για την Ήπειρο διάβασα εδώ. Εδώ κι αν είναι αχ βαχ. Τι, 11 χρόνια είσαι στην Ήπειρο. Εγνώριζα δύο Γεωργούς από την Ήπειρο. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε ένα-δύο χωραφάκια. Και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε χωρίς άγχος. Θα κάνω ό,τι προλάβω, έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάμπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει. Άλλα όταν σκόρπιζε ο αέρας. Κι όμως για όλα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός». Και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος Γεωργός είχε πολλά κτήματα, αγελάδες κλπ. Αλλά δεν είχε παιδιά. Αν τον ερωτούσες «Πώς τα πας?» «Πώς το, μη το ρωτάς», απαντούσε. Και ποτέ δεν έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός». Αλλά όλο γκρίνια ήταν. Για να δείτε ότι άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλο του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω ότι η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Άγιος Παΐσιος, Παγιορίτης. Πολύ καλό. Μπράβο Αγγελική, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και από την Παναγιά μου Παναγίτσα, για πάμε στην Ήπειρο, την αγαπημένη μου. Πολύ πιο κατσαβριά τώρα, αλλά δεν ξέρω αν και η πεθερά του εδώ. Αν η πεθερά του πάρει τηλέφωνο τώρα, αμέσως τον Άρη θα του πει: Άρη, πάρει τηλέφωνο τον Αστούλη και έλα γρήγορα να με κρατήσει να χορέψω.
1: Ήπειρος αγάπη μου γλυκιά.
0: Έτσι αφιερωμένο εκεί στη μάνα μου, εκεί ψηλά.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει. Mm-hmm.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
0: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
14: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ. Μην αγωνέστε. Τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ναι, ναι, ναι, καλώς ήρθατε. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε, λέει Αγγελική. Και μην ξεχνάτε, όσοι επικοινωνείτε σήμερα μαζί μας, μπαίνετε σε μια κληρωτίδα, η οποία η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Αλλά τώρα, όχι, έχουμε και τα σχολεία που ανοίγουν, έτσι. Μπορεί να μην τη βγάλουμε εσύ πέρα στην εκπομπή όλοι. Εντάξει, άμα δεν γίνει την Παρασκευή, θα γίνει Δευτέρα. Η κλήρωση. Λοιπόν, απλά επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, στέλνετε μήνυμα. Το Viber απαντά στον αριθμό τηλεφώνου 6945-853-883. Επαναλαμβάνω, 6945-853-883.

Λοιπόν, ο τυχερός ή τυχερή που θα βγει από την κλήρωση θα κερδίσει αυτή την εβδομάδα ένα τραπέζι για 4 άτομα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε άλλο ένα, αλλά για 2 άτομα. Λοιπόν, ο τυχερός ή τυχερή, λοιπόν. Να πούμε ότι οι δύο πρώτες κληρώσεις έχουν βγάλει και οι δύο τυχερές, γυναίκες και οι δύο από την κληρωτίδα. Έτσι. Τρίτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, είναι η σύναξη των Αγίων Ιωακήμ και Άνης. Α, γι' αυτό χτυπάει η καμπάνα και λέω το πρωί πάλι γιορτή είναι σήμερα. Τι είναι? Ναι, σήμερα γιορτάζει ο Ιωακήμ, ο Ιωακημάκης και ο Μάκης, ο Κιαράν και η Κιάρα, παρακαλώ. Εντάξει, είναι σπάνια ονόματα, συναντάμε όμως, τα συναντάμε σίγουρα. Τον Ιωακήμ και τον Μάκη. Καλά, ο Μάκης είναι πολλά ονόματα, ταιριάζει. Λοιπόν, η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 7 και 1 πρώτο λεπτό, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 7 και 43 το απόγευμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 19 λεπτά, 19 ώρες, όχι 19 λεπτά, 19 ώρες και 43 λεπτά. Πού βρισκόμαστε? Όχι, όχι, λάθος, συγγνώμη. Πάλι λάθος έκανα. Λοιπόν, τώρα είναι το σωστό. Η διάρκεια της ημέρας θα είναι 12 ώρες και 42 λεπτά. Τώρα είπα το σωστό, έτσι. Α, όλα και όλα. Εννιά Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα προστασίας της εκπαίδευσης από επιθέσεις, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ομορφιάς. Να ρε παιδιά, γιατί λέω γιατί γιορτάζω σήμερα, γιατί γιορτάζω σήμερα. Ναι, δεν διευκρινίζει πια ομορφιά την εσωτερική της ψυχής. Πάντως εγώ γιορτάζω και στα δύο σήμερα. Λοιπόν, η Διεθνή ημέρα προστασίας της εκπαίδευσης από επιθέσεις ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2020, πρόσφατα σχετικά, πριν 26 χρόνια. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση για τα δυνά των μαθητών και των εκπαιδευτικών και η προστασία των σχολείων από ένοπλες συγκρούσεις. Πολύ σωστό. Συντονίζεται από την UNESCO και την UNICEF. Το θέμα είναι ότι είναι σε μια μέρα η οποία δεν είναι και σχολεία, έτσι, για να γιορτάστε. Η Παγκόσμια ημέρα ομορφιάς θεσμοθετήθηκε το 1995, παρακαλώ, δηλαδή πριν 31 χρόνια, από τη Διεθνή Επιτροπή Αισθητικής Υγείας και Ομορφιάς. Για 31 χρόνια γιορτάζω, που λέτε. Κάθε μέρα τέτοια, κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Σκοπός είναι να λειτουργεί κυρίως ως επαγγελματική γιορτή και ως ημέρα ανάδειξης της αισθητικής και της περιποίησης στο σύγχρονο κόσμο. Να λοιπόν, σας τα διευκρίνησα. Τι άλλο θέλετε? Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Δεν μπορεί να είμαι εγώ μονόμορφος. Όλη μια ομορφιά την έχετε. Πώς θα γίνει? Είτε εσωτερική είτε εξωτερική. Δεν διευκρινίζει, γι' αυτό σας το λέω τώρα. Άλλο εγώ που γιορτάζω και εσωτερικά και εξωτερικά. Σας το λέω δηλαδή, όχι. Σας το λέω για να μου πείτε μετά ότι δεν σας τα είπα. Και θα εμφανιστεί ο Μπαλτζόγλου τώρα και θα μου πείτε τα δικά του. Ότι γιορτάζει και αυτός από την εξωτερική ομορφιά και τέτοια. Τον έχετε δει πως είναι. Λοιπόν, να πω ότι γιορτάζει ο Πάρης ο Τσακμηνογαργαλιάρης σήμερα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Να λείπει. Να λείπει γιατί γιορτάζει. Όχι ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου. Γιαννάκη μου εσύ. Ευτυχώς που είναι εδώ, άμα τ' άκουγε τώρα, λίμονό μου. Χτες γαλατά ήτανε. Σήμερα θα έχει πάει ακόμα και πέρα. Να κάνουμε τους σταυρώματα, περνούσα από κανένα τούνελ εκείνη τώρα, μας άκουγε. Λοιπόν τώρα παιδιά, πριν μετά σου πω. Τι γίνεται ρε παιδιά, από τη μια στιγμή στην άλλη, πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα είμαστε? Ναι, από τη μια έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη έχουμε ενισχυμένο μελτέμι. Ναι. Ενισχυμένο μελτέμι επικράτησε στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά και νοτιοανατολικά επιρροτικά εχθές, Τρίτη. Λοιπόν, σε ένα χάρτη που έχουμε μπροστά μας παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ρηπών ανέμου σύμφωνα με τις καταγραφές σε 579 μετρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr. Λοιπόν, όπως φαίνεται σε αυτόν τον χάρτη που έχουμε, οι ισχυρότερες ρηπές ανέμου καταγράφηκαν στην Κρήτη, όπου ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, Παναγιά μου. Εδώ πάει το τραγούδι που λέει Παναγιά μου, Παναγίτσα. Ενώ στις Κυκλάδες και στην Αττική έφτασαν τα 90 χιλιόμετρα. Για να δούμε το χαρτί. Πρέπει να τα πούμε και γρήγορα, γιατί κλείνουμε. Λοιπόν, στα σχοινοκάψαλα Λασιθίου είχαμε 106 χιλιόμετρα την ώρα. Στη Μαριούρε Θύμνου 101 χιλιόμετρα την ώρα.
Στην Πεντέλη στην κορυφή 91 χιλιόμετρα. Στο Πελακιάρα Θήμινα 90. Στην Τίνο στο Πόρτο 90. Εκεί πάντα φυσάει. Λοιπόν, στην Αμοργό στη χώρα και στο Αμπελικό Λέσβου 80 και στο Λέντε Ρακλείου 80. Για να δούμε σήμερα τι μας περιμένει. Παναγιά μου, Παναγίτσα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές σε καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στον ορεινό άξονα της Πίνδου και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 29 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 15 έως 32 με 34 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 16 έως 30 με 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31 με 33 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 19 έως 30 με 22 βαθμούς. 32 βαθμούς, συγγνώμη. Από 30 με 32. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 28 με 30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-βορειοανατολική με εντάσεις 3-4 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ. Και στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική επίσης με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στο τραγούδι που μας έχει στείλει ο Δημήτρης από την εθελοντική ομάδα ZEVS και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, το ξέρω ρε Δημήτρη τραγούδι αυτό. Όχι τίποτα άλλο, θα πήγαινες να πεις στον πρόεδρό σου ότι ζήτησε ένα τραγούδι από τον Γιώργο και δεν το ήξερε. Και μετά ποιος τον άκουγε, σου λέει 45 χρόνια δεν έμαθε τίποτα αυτός. Λοιπόν, όχι το ξέρω, απλά το τίτλος δεν μου λέγει κάτι. Εντάξει, πασίγνωστο τραγούδι αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις θερμοκρασίες, γιατί η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Είπαμε σήμερα θα σας αφήσουμε στο πρώτο ημίχρονο. Θα γίνει αλλαγή δηλαδή. Γιατί έχει επιστρέψει και η Ελένη Μπαρμπάκ, οπότε στις 11 θα είναι κανονικά κοντά σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζουν εντός αλλά και εκτός των συνόρων, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τι παίζει τώρα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται εκτός των συνόρων, για να έρθουμε μετά να δούμε τι γίνεται εντός των συνόρων. Μαζί θα πάμε για να ολοκληρώσουμε για την εκπομπή μας. Λοιπόν, να και η Βίκη στην παρέα μας. Καθυστερημένη λίγο σήμερα, τι έγινε, δεν ξυπνάει ο Φώτης με τίποτα? Καλημέρα, καλή μας φίλε κύριε Ναστούλη. Καλημέρα Βίκη. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στον Νίκο, αλλά και στον καλύτερο μου φίλο, το Φώτη.
2: Φώτη.
1: Να δω πότε θα πάμε μια κόντρα. Αμέ. Λοιπόν, εγώ με το αυτοκίνητο τι ανεβαίνω στο ποδήλατο, φοβάμαι, σαν και σένα ποδηγάς τελεία. Φοβάμαι, έχω στο ποδήλατο πάνω. Για να δω πότε θα με πας. Πρέπει να έρθω μια μέρα στην παιδική χαρά για να τα κανονίσουμε αυτά.

Σύμφωνα με ένα χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι... Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και χαμηλά, 9 βαθμούς αυτή την ώρα σιγά. 9 σε αυτές τις περιοχές είναι καύσωνας. Λοιπόν, 9 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Ραβανιέμι στη Φιλανδία και 8 βαθμούς έχει στο Όσλο με ομίχλη, παρακαλώ. Ωλαλά. Ναι. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 12 έχει και στη Μόσχα στη Ρωσία. 12 έχει και στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. 13 βαθμούς έχει στο Χόβαρτ στην Αυστραλία αυτή την ώρα. Ναι. 15 βαθμούς έχει στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 16 βαθμούς έχει στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 βαθμούς στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 βαθμούς στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 20 βαθμούς στο Alice Springs στην Αυστραλία. 21 βαθμούς στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία. 21 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς στη Λίμα στο Περού. 23 βαθμούς στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 29 βαθμούς στις Σέιχελες. 33 βαθμούς στο Las Vegas και 33 βαθμούς στο Νέο Δελχή στην Ινδία. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Και πριν σας αφήσουμε, πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων. Να πούμε πάντως ότι αυτή την ώρα ψυχαλίζει στην Δρακολίμνη Σμολικά. Τώρα, μου λέτε πού είναι αυτό το πράγμα.

Δεν ξέρω, δεν μου το λέει. Δεν το βρίσκω εγώ δηλαδή. Αλλά επειδή δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Ναι, δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι, πρέπει να δω που είναι. Όχι, που δεν το βρίσκα. Η Δρακόλυμνη του συμβολικά ανήκει σε ένα σύνολο υποαλπικών λιμνών κρυμμένων στις υψηλότερες βουνοκορφές της Ηπείρου. Έτσι πες το. Εντάξει, το βρήκαμε. Πού είναι. Αυτή την ώρα η Τράγκυρος στη Θεσσαλονίκη είναι στους 24 βαθμούς, στους 29 θα φτάσει σήμερα, στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς, στους 33 θα φτάσει σήμερα παρακαλώ. Δεν αναμένονται υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της Πίνδου, αυτό που είπαμε πριν, και Πελοποννήσου, δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 23 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Στους 31 θα φτάσει σήμερα. Στους 32 αύριο. Στους 33 την Παρασκευή. Στους 34 το Σάββατο. Και αυτό είναι τέλος. Πάμε μετά. Μας παίρνει κάτι φόρα και αρχίζει και να είναι βροχερός ο καιρός. Από την Κυριακή λέει βροχερός ο καιρός εδώ. Μπράβο. Την Κυριακή. Από την Κυριακή μέχρι και Τετάρτη βροχερός ο καιρός. Και η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Την Κυριακή στους 30, τη Δευτέρα στους 29, την Τρίτη στους 27, την επόμενη Τετάρτη στους 25, την επόμενη Πέμπτη στους 24 και την επόμενη Παρασκευή πάλι στους 25. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε και περιμένουμε. Βέβαια, αυτό ανανεώνεται σε καθημερινή βάση. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, εμείς εδώ να σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί κανονικά στις 8. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτεί την δημοσιογραφική μας ομάδα. Από την πύλη της Βόρεια Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου και το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι μας, που είναι πάντα μαζί μας, την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, το... τον Ακροκόρινθο και το Χόλιγου της Ευρώπης, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι 2026. Ευχές να περάσετε όσο επιφέρεις θα γίνεται. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Bye!

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι καφέ με 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεϊστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
6: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school.
4: Mm-hmm.
3: Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Mm-hmm.
5: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΑ, καλώς ήρθατε. Όλοι λίγο ως πολύ έχουμε μπει στη διαδικασία της επανόδου. Και όταν μιλάμε για επάνωδο, πολλές φορές μετά τις διακοπές αισθανόμαστε λίγο περίεργα. Είναι ένας προσαρμοστικός έτσι μήνας αυτός, μια προσαρμοστική περίοδος μετά τις διακοπές, όπου Αύγουστος είτε φύγαμε είτε δεν φύγαμε, είτε κάναμε είτε δεν κάναμε διακοπές, ήταν πιο χαλαρός. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο Σεπτέμβρη και σήμερα θα δούμε μαζί μερικά μυστικά, θα έλεγα, για την επάνωδό μας στην καθημερινότητα, της δουλειάς κυρίως, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πώς λοιπόν θα μπούμε σε ένα μήνα που δεν έχει διακοπές για τους περισσότερους, πώς θα προγραμματίσουμε λοιπόν τη ζωή μας από εδώ και πέρα, μία θετική και ομαλή επάνωδο στην καθημερινότητα. Θα πούμε έτσι μικρά μυστικά για να το καταφέρουμε. Και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής.

ένα χαράξι. Άλλο ένα βράδυ το παλεύω μόνος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταματήσει.

Λένε λοιπόν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι ότι όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές όλοι πρέπει να προγραμματίσουμε μια νεκρή περίοδο, έτσι την ονομάζουν, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει να παραφορτώνουμε το πρόγραμμά μας λίγο πριν να φύγουμε για διακοπές και όταν επιστρέφουμε ξαναπέφτουμε με τα μούτρα πάνω στη δουλειά. Πράγματα δηλαδή που απλά υπερτονίζουν την αντίθεση ανάμεσα στις διακοπές και στην καθημερινότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αμβλύνουμε, πρέπει να το εξομαλύνουμε και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε όλοι είναι να μην γυρίσουμε την τελευταία στιγμή από τις διακοπές. Ξέρω ότι οι περισσότεροι θέλουμε να ρουφήξουμε εντός εισαγωγικών έστω και τις τελευταίες στιγμές των διακοπών πριν επιστρέψουμε στη δουλειά. Όμως, αυτό το σύνδρομο «χθες ήμουνα στην παραλία και σήμερα είμαι στη δουλειά» δεν είναι το καλύτερο. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την προσαρμοστικότητα, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ψυχολογίας μέσα στη ζωή μας, λένε ότι θα πρέπει να αφήνουμε τουλάχιστον τρεις μέρες, πριν να ξαναγυρίσουμε στο γραφείο. Και αυτές είναι οι μέρες που δεν ανάγκη να απαντήσουμε αμέσως σε τηλεφωνήματα, σε mail, που πρέπει απλά να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Να γυρίσουμε στο σπίτι, να το καθαρίσουμε, να πάμε να κάνουμε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, να μπούμε στην καθημερινότητα με ομαλό τρόπο, να κοιμηθούμε λίγο περισσότερο, να εστιάσουμε στην εξωτερική μας εμφάνιση, στο πώς θα ενυβατωθούμε, πώς θα κάνουμε τη γυμναστική μας, σιγά σιγά απλά βήματα για την επιστροφή μας στην καθημερινότητα.

Οι ειδικοί λένε για την επιστροφή στην καθημερινότητα, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι είναι τόσο έχω νέα και η Ελένη Μπαρμπάκου εδώ καθημερινά στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σήμερα μιλάμε για τα μυστικά, τα tips που μπορούμε να ακολουθήσουμε μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές στην ομαλή καθημερινότητα του Σεπτέμβρη. Και να θυμόμαστε ότι το τέλος των διακοπών, λέει, είναι η ειδική, δεν σημαίνει τέλος της χαράς, έτσι, τέλος της διασκέδασης. Μπορούμε να διατηρήσουμε μια ταξιδιωτική διάθεση, χωρίς βέβαια πολύ μεγάλο κόστος, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν έχουμε και χρήματα το Σεπτέμβριο που γυρνάμε από τις διακοπές. Παραδείγματος χάρη, δοκιμάστε να πάτε ένα Σαββατοκύριακο πάλι στην παραλία για ένα μπάνιο του Σεπτέμβρη. Δοκιμάστε να πάτε σε ένα υπαίθριο εστιατόριο που έχει ανοίξει στην πόλη και θα θέλατε πολύ να το επισκεφτείτε. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι διακοπές δεν σημαίνει ότι επειδή ημερολογιακά τελείωσαν, τελειώνει και η χαρά του ανθρώπου. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα.

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Είναι εκπληκτικό, φίλες και φίλοι, πόσα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στις διακοπές που δεν τα κάνει στο σπίτι του. Αν στις διακοπές, παραδείγματος χάρη, ξυπνούσατε πάρα πολύ νωρίς για να δείτε την ανατολή του ηλίου ή ξυπνούσατε πάρα πολύ αργά γιατί είχατε άχτη, επειδή σας ξυπνάνε πάρα πολύ νωρίς τα ξυπνητήρια για να πάτε στη δουλειά. Αν περπατούσατε πολύ, αν δοκιμάσατε να κάνετε κάποιες δραστηριότητες που δεν τις κάνατε στην καθημερινότητά σας, το ίδιο λένε οι ειδικοί, πρέπει να κάνετε και στην επιστροφή σας στην καθημερινότητα του σπιτιού. Ό,τι δεν κάνατε, παραδείγματος χάρη, να το κάνετε μέσα σε αυτή την ενδιάμεση περίοδο πριν την επιστροφή στο γραφείο ή στη δουλειά.

Παραδείγματος χάρη, να πούμε ένα πράγμα που μπορεί να κάνουμε όταν επιστρέψουμε από τις διακοπές. Αν φάγαμε πάρα πολύ στις διακοπές και αν είχαμε κάνει πολλές αθασταλίες. Ας φτιάξουμε λοιπόν όμορφα καλοκαιρινά πιάτα με δροσερές καλοκαιρινές φρούτοσαλάτες ή σαλάτες με φρούτα και λαχανικά, τις οποίες νομίζω ότι μπορούμε να τις βάλουμε στην καθημερινότητά μας με πολύ μεγάλη χαρά και κέφι, να χάσουμε σιγά σιγά και τα 2-3 περιτά κιλά που μπορεί να βάλαμε 1-2 εβδομάδες που κάναμε διακοπές, αλλά και να φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας, να δείξουμε έμπρακτη χαρά και ευγνωμοσύνη απέναντι στον εαυτό μας για όλα αυτά που μας επέτρεψε, γιατί αυτός το έκανε να ζήσουμε.

Λοιπόν, μπορεί να έχετε ακούσει τη συμβουλή πως αξίζει να επενδύουμε σε εμπειρίες και όχι σε πράγματα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και λένε οι ψυχολόγοι ότι είναι ένας από τους λόγους που οι εμπειρίες δημιουργούν τις ομορφότερες αναμνήσεις από ό,τι δημιουργούν οι αγορές υλικών αγαθών. Πάρτε για παράδειγμα, αν έχετε λάβει μία ένεση χαράς, πώς να το πούμε, αν αγοράσετε ένα καινούριο φόρεμα ή ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια ή οτιδήποτε για τον καθένα, φανταστείτε λοιπόν τι ένεση χαράς σας δίνει μια ευτυχής περίοδος διακοπών, την οποία πάντα θυμάστε και στη ζωή σας πάντα υπάρχει σαν μια εμπειρία. Οι εμπειρίες λοιπόν, επειδή δεν αγοράζονται με χρήματα, αλλά θα μου πείτε το ταξίδι πρέπει να έχεις χρήματα για να το κάνεις, αλλά η εμπειρία δεν αγοράζεται με χρήματα. Αν δηλαδή ο περίπατος δεν έχει να κάνει με τα λεφτά, το να κάνεις τις βόλτες σου, να γνωρίσεις ανθρώπους, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει με το πόσο κοινωνικός είσαι εσύ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, αυτές οι ενέσεις χαράς είναι η εμπειρία των διακοπών που όλοι θυμόμαστε.

0: Μέγα FM 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Και να πούμε και κάτι ακόμα. Εκτός του ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την περίοδο των διακοπών που ζήσαμε, όσοι την κάναμε, πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα πάντα. Όταν περνάνε κάτι, είτε είναι πολύ καλό ή πάρα πολύ άσχημο, τη στιγμή που το βιώνουν δεν καταλαβαίνουν το μέγεθός του. Το καταλαβαίνουν λίγο αργότερα, όταν περνάει ο χρόνος. Είμαστε τυχεροί λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, γιατί όταν περνάει ο χρόνος μπορούμε να δούμε την αξία των πραγμάτων και να την αποτιμήσουμε πολύ περισσότερο. Μία δηλαδή ώρα σε μία παραλία, σε ένα νησί, μπορεί τη στιγμή που την περνάς να μην την καταλαβαίνεις τόσο πολύ. Όταν όμως γυρίσεις στο γραφείο και ο μήνας έχει 15-20 Σεπτεμβρίου, αρχίζεις να την αποτιμάς διαφορετικά. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η επιστροφή στην καθημερινότητα μπορεί να είναι επιπονή, αλλά από την άλλη μας δείχνει και την αξία των στιγμών που προηγήθηκαν, που ζήσαμε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε μας δείχνει κάτι πολύ πολύ σημαντικό στη ζωή μας.

Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε, έτσι ένα μυστικό θα έλεγα για την επάνωδό μας στην καθημερινότητα, τώρα που επιστρέψαμε όλοι, είναι η άσκηση. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνδέσει την άσκηση με κάτι καταναγκαστικό. Όμως δεν είναι, γιατί σε βοηθάει να ξεπεράσεις κάθε είδους κατάθλιψη. Η άσκηση τονώνει τονώνει τον άνθρωπο, διώχνει την πίεση, διώχνει το στρες, τονώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Συγγνώμη, τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και θα έλεγα, αν έχετε πολύ όρεξη να τεμπελιάσετε μετά τις διακοπές, καλό θα ήταν, μια καλύτερη ιδέα είναι να βάλετε στον εαυτό σας λίγο, να τον αναγκάσετε εντός εισαγωγικών να σηκωθεί από το κρεβάτι και να ασκηθεί. Νομίζω ότι η τονωτική ένεση διάθεσης που θα πάρει θα είναι τεράστια και θα ευγνωμονείτε τον εαυτό σας που τον σηκώσατε από τον καναπέ και τον εξαναγκάσατε εντός εισαγωγικών να σηκωθεί και να κάνει αυτή την αγαπημένη άσκηση, αυτό τον αγαπημένο περίπατο.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος ΑΚΤΟ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

Λοιπόν, καλό είναι να γνωρίζουμε και τα συναισθήματά μας. Αν παραδείγματος χάρη το να πάμε στο γραφείο μας φαίνεται ότι 8 ώρα θα ξαναδούμε τους τοξικούς συναδέλφους. 8 ώρα γιατί να πρέπει να ξαναμιλήσω στα mail, γιατί να πρέπει να ξαναδώ αυτούς τους τύπους τους οποίους ήθελα να φύγουν από τη ζωή μου. Να ξέρετε ότι η καθημερινότητα είναι ένα φάρμακο το οποίο το παίρνουμε καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η καθημερινότητα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μας σκοτώνει, αλλά από την άλλη είναι και μια συνθήκη ζωή στην οποία οι άνθρωποι, επειδή είμαστε όντα εθιστικά, την έχουμε σαν μια ασφάλεια στη ζωή μας. Δηλαδή το να σηκωθείς το πρωί, να πας στη δουλειά, να γυρίσεις το μεσημέρι, να κάνεις τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, να πας στο σπίτι, να ξεκουραστείς, να κάνεις την καθημερινότητά σου, τη ρουτίνα σου, να μιλήσεις με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου, όλα αυτά. Απ' την άλλη, έχουν μία, θα έλεγα στο μυαλό μας, δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας στον άνθρωπο, ότι ναι, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, αυτή είναι η καθημερινότητά μου και τίποτα δεν τη διαταράσει.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Μιλώντας για επιστροφή, ένα πολύ συχνό λάθος που κάνουμε είναι να πιστεύουμε ότι η επιστροφή είναι η καταστροφή. Δηλαδή γυρνάμε από τις διακοπές, πω Παναγία μου, τελειώσαν όλα. Τώρα αυτοί οι εντωμεταξύ τύποι που αρχίζουν τα καλό χειμώνα, τα κεφάλια μέσα, αυτοί οι ιστερικοί τύποι οι οποίοι συνδημιουργούν αυτό το post-vacation syndrome, που το λέω και εγώ, το σύνδρομο μετά τις διακοπές, είναι ό,τι χειρότερο για την αναστροφή. Αυτούς καλύτερα κλείστε τους την πόρτα και μην τους αφήνετε να μπουν στο γραφείο.

Με αυτόν τον οδηγό λοιπόν της επιστροφής μας, τον οδηγό έτσι σώσει την επιστροφή μας στην κανονικότητα και στην επάνωδο στην καθημερινότητα που είχαμε σήμερα, είναι όμως η κατάλληλη εποχή για αναδιοργάνωση. Δηλαδή, για τους περισσότερους ανθρώπους αυτή η εποχή είναι σαν μια προσωπική πρωτοχρονιά. Δηλαδή, κάνουν σχέδια που θέλουν να τα υλοποιήσουν. Είναι οι στιγμές που έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις, τις διακοπές που έχεις σκεφτεί έτσι πιο ήρεμα, χωρίς να έχεις προσλαμβάνουσες από τη δουλειά, οπότε ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Υπό αυτή την έννοια, μια πολύ καλή περίοδος να βάλετε σε εφαρμογή τα σχέδιά σας. Το φθινόπωρο είναι εποχή έναρξης πραγμάτων και είναι πάρα πολύ καλή εποχή για να τα καταφέρετε.

Κλείνουμε το κεφάλαιο επάνω εδώ στην καθημερινότητα με μικρά μυστικά. Τα είπαμε αυτά με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είναι η Ελένη Μπαρμπάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λοιπόν, την ίδια ώρα, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εδώ που τα λέμε όλα και την καλή και την ανάποδη. Εδώ που το σου έχω, ναι, έχει γίνει η αγαπημένη σας εκπομπή. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και στέλνω φιλιά σε όλους σας να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
4: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
4: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
5: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο σταθμό μας και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθήνα Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τέταρτούλα σήμερα και φυσικά, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα με πάρα πολύ ωραία νέα, πάρα πολύ ωραία trends και την καλύτερη μουσική της πόλης. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω με καυτό θεματάκι που σας έχω ετοιμάσει.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι η Ariana Grande είναι το talk of the town αυτές τις μέρες, καθώς ήδη έδωσε την τελευταία της συναυλία, λύγησε στη σκηνή και αποχαιρέτησε το κοινό της. Αυτό που είπε είναι ότι ήθελα να πω ευχαριστώ χωρίς να πλαντάξω το κλάμα, αλλά όπως φαίνεται από το βίντεο δεν τα καταφέραμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που κάναμε και ένα πολύ ωραίο θεματάκι εδώ πέρα στο site που εργάζομαι, ότι και η μητέρα της βρέθηκε στη συναυλία της και φυσικά εκεί πέρα ήταν φίλοι και συνάδελφοι όπως ο Παναγιώτης Σίμος για να αποθανατήσουν τη στιγμή, και πιστέψτε, αξίζει να δείτε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κομματάρες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

Μετράμε αντίστροφα λοιπόν, παιδιά, για τις πιο ωραίες συναυλίες της χρονιάς. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμ στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος και Άννα Βύση είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν αυτές τις μέρες με τις συναυλίες τους. Θέλουμε για τη συναυλία της Άννας Βύση να μάθουμε κάτι παραπάνω. Για τον Αντώνη Ρέμου όμως θα σας πω φυσικά σε ελάχιστα λεπτά, μιας και έχουμε δώσει και τα αποκλειστικά μας αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμ στην παρέα σας. Έναν Αντώνη Ρέμο, παιδιά, τον θέλω τώρα και επιστρέφω.

0: Be viral. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα.

0: Είναι σωστό. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

δύο σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αντώνη Ρέμο, σας έταξα. Αντώνη Ρέμο, σας έχω, παιδιά. Συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης και όπως σας έχουμε πει αποκλειστικά από την εκπομπή όπου βρίσκομαι, στο Μέγκα. Φυσικά, παιδιά, και ο Αντώνης Ρέμος θα έχει προβλέψει όλα. Σε σκηνοθεσία του πολύ γνωστού σκηνοθέτη Γιώργου Νανούρη, που έχει συνεργαστεί και με τη Χάρη Αλεξίου, θα δούμε πραγματικά μια συναυλία διαγραφών εξωτερικού, σαν αυτά που βλέπουμε στο Copacabana με τη Lady Gaga και άλλους καλλιτέχνες. Γιατί, παιδιά, θα έχουμε παντού λεντοθόνες, θα έχουμε παντού ηχοσυστήματα και γενικά θα φροντίσει η παραγωγή να μπορεί ο κόσμος να δει τη συναυλία από το Λευκό Πύργο μέχρι και το Μακεδονία Παλάς. Σοκ, παιδιά, σοκ και δέος. Αυτά θέλουμε. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, ούτως ή άλλως είναι αυτά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί ψάχνω εισιτήρια για Θεσσαλονίκη.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, παιδιά, και θυμίζω ότι αύριο είναι Πέμπτη και έχουμε Be Viral Radio Show Throwback Thursday. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε ποια throwback τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε με ανοιχτό Instagram για να μου τα πείτε όλα και φυσικά να μου πείτε τι σκέφτεστε και με αυτό το τραγούδι.

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
4: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει ο καιρός, βρε παιδιά. Θα το λέω και θα το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική, να σχολιάσουμε πολλά και φυσικά να δούμε και trends.

σας έταξα και τρέν σας έχω, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο TikTok αυτές τις μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, εδώ πέρα ο hacker του trends, παιδιά, τα ανακαλύπτω όλα πριν εμφανιστούν έτσι και γίνουν viral. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν σας βγαίνει στο FY, γενικότερα αυτό το trend όπου άνθρωποι κολλάνε αυτοκόλλητα πάνω στο κεφάλι τους και πάνω στα μαλλιά τους. Θα μου πείτε τι ψυχανόμαλο πράγμα είναι αυτό. Θα σας πω όμως ότι όμως συμβαίνει και βγαίνει και πολύ ωραίο content. Το δεύτερο, τα σίκα, παιδιά. Οι συνταγές με τα σίκα είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά πάνω-πάνω στο FY μας. Εκτός αν δεν μαγειρεύεις. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το δεις προκειμένου να καταλάβεις ότι και μερικές συνταγές είναι πολύ εύκολες. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εγώ εντωμεταξύ το παίξα νοικοκυρά. Κλαίω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά κλείνει και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Έχετε μισή ώρα, παιδιά, να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Αναμένω λοιπόν στο Instagram μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με Κατερίνα Λιόλιο. Ξέρετε, σας λέω.

0: Be viral. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
4: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Εσείς εδώ μεταξύ, παιδιά, περιμένατε όταν σας είπα επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιο ότι έχω την Κατερίνα εδώ πέρα στο στούντιο. Όχι, παιδιά, μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα το ήθελα πολύ. Και φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο το ότι είμαι και εγώ φαν της Παγκόσμιας ημέρα ψεύτη. Μακριά οι ψεύτες από εμάς. Να πούμε κιόλας ότι η Κατερίνα έδωσε μια φανταστική συναυλία στο θέατρο Γης που παρόλο έτσι που το σύμπαν δεν της τα έφερε όπως ήθελε, δηλαδή άρχισε να βρέχει καταρακτοδός και μάλιστα την ώρα του λογαριασμού, ίδια το αντιμετώπισε τέλεια μαζί με την παραγωγή και μάλιστα έζησε πολύ δυνατές στιγμές τραγουδώντας με το κοινό στη βροχή μέχρι να καλύψουν τα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει fan base πράγματι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Wake up, 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Back to school.
6: Mm-hmm.
5: Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
14: Τότε έλα στο Mega Expert.
13: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
14: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
13: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης Inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
13: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Και μεγάλη ποικιλία από σαρακοστιανές γεύσεις για κάθε γούστο.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 9. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Να πω επικοινωνία. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στην καταπληκτικά μοναδική πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε την ανανεώσουμε δεν ξέρω πόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά θα μας αναζητήσετε λοιπόν Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το ζουζούνο ψαράκι.
0: Αυτό το ζουζούνο κορκοδιλάκι τέλος πάντων. Αυτό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: πρώτη μας εβδομάδα, να πούμε.
1: Έκλεισε ΣΥΟΣ και δεν μας διώξαν ακόμα.
0: Ναι. Δεν μας πετάξανε με τις κλωτσιές.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε μάλλον θα είμαστε και την επόμενη.
0: Ναι, λογικά. Έτσι όπως φαίνεται. Καλά, μπορεί να μας έρθει. Μπορεί να σου πω κάτι. Μπορεί να μην μπουν στον κόπο καν να μας πάρουν. Να βρούμε ένα mail στον υπολογιστή.
1: Εγώ δεν διαβάζω mail. Να με πάρουν τηλέφωνο.
0: Τι λες.
1: Βέβαια.
0: Καλά. Πάμε τραγουδάκι.
1: Βεβαίως. Ναι,

0: Ξέρεις ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: No.
2: Είναι ο Ιακίν, ναι, η Κιαράν
1: και η Κιάρα. Ωραίο όνομα.
0: Τι
1: δεν ξέρω κανένα, αλλά ωραίο όνομα.
0: Ούτε εγώ ξέρω καμία. Και άμα λέει καμία με αυτό το όνομα, συγγνώμη κιόλας, αλλά τι. Να φωνάζει μικρή Κιαράν, έγινε και το τσάι.
1: Αυτό είναι ταινία βραζιλιάνικη, μου φαίνεται.
0: Κινέζικη, ξέρω εγώ τι είναι. Λονδρέζικη.
1: Λονδρέζικη, οκ.
0: Μα τώρα είναι Κιαράν.
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Εγώ στο παιδάκι μου παράξενο όνομα έχω δώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι Κιαράν. Ναι. Το θυμάσαι.
1: Το θυμάσαι εσύ. Οι άλλοι το θυμούνται.
0: Τα καλά πάνε.
1: Ναι.
0: Καλά πάνε. Το Κιαράν θα το θυμόντουσαν.
1: Όχι.
0: Έμα.
1: Ναι.
0: Έμα.
1: Καλά.
0: Γεια.
1: Γεια σου.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Σου έχω πει τι έχω πάθει. Ναι, θέλω να πω τον πόνο μου, παιδιά, θέλω να ταυτιστείτε μαζί μου, γιατί ξέρω ότι υπάρχει κόσμος.
1: Συνήθως την κόβω εγώ σε αυτά, αλλά πραγματικά δεν είναι αστείο καθόλου. Δηλαδή μπορεί να κάνω πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο.
0: Θέλω και θα ταυτιστεί πολύ κόσμο. Θα κάνω το κλαπ των νέων σπιτιών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πουλάω το σπίτι μου γιατί δεν μας άρεσε, ήταν μικρούλι λίγο και αυτά.
1: Ναι,
0: έχω βρει ένα άλλο να αγοράσω όμως. Mm-hmm. Με στα ίδια λεφτάκια. Όμως ο μηχανικός τους μου δίνει λάθος σχέδια. Με αποτέλεσμα
1: να μην
0: μείνω εγώ εκτός σπιτιού, να μην έχω σπίτι και να έχω πουλήσει και το δικό μου. Και εκεί ξεκινάει ένας μαραθώνας. Απανάκριβα τα σπίτια για αγορά, πανάκριβα και τα ενίκια. Είναι δυνατόν να ζητάς ένα χιλιάρικο για τριάρι σπίτι?
1: Ναι, και όμως.
0: Που δεν είναι και σπίτι περιοχής.

0: να σε ρωτήσω τώρα όμως κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Πριν κάνεις αυτή τη διαδικασία, δεν συμβουλεύτηκες και κάποιον ειδικό? Δηλαδή, πριν βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει να πουλήσεις, αυτό που έχεις, θα μου πεις τώρα βρήκα τον πολίτη, θα τον ξαναβρω? Σπίτι πουλάω, δεν πουλάω, αν αυτοκίνητο?
1: Όχι, ήμουνα με δικηγόρο μαζί, τα κοιτάγαν όλα. Απλά μας ζητούν.
0: Όχι, το ταυτόχρονο λέω, γιατί δεν περίμενες να βρεις πρώτα και να είσαι OK με το σπίτι.
1: Α, γιατί επειδή ήταν τώρα.
0: Ήθελες, αφού βρέθηκε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Okay. Ταυτόχρονα είναι να προηγηθεί το σπίτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να τονίσω τα ενίκια, παιδιά. Όταν ναι, ναι, ναι, ο βασικός μισθός είναι 800 ευρώ. Που δεν είναι τόσο.
0: Ποιος είναι 800? Ναι. Είσαι καλά, μωρέ. Πολύ πιο κάτω είναι. Έχουν φύγει όλα πάντως.
1: Ναι.
0: Ενίκεια, τα ακίνητα. Δεν βρίσκει σπίτια ο κόσμος να νοικιάσει τίποτα.
1: Τίποτα. Και τίποτα. Μετά βλέπεις κάτι, ένα χιλιάρικο, σου ζητάει ένα χιλιάρικο για ένα σπίτι που πέσει μέσα και φεύγει στους σοβάδες. Ε, όχι κύριε, δεν θα στο δώσω.
0: Δεν θα
1: να μείνεις μόνος σου.
0: Να κοιμηθείς στην παραλία.
1: Και να σου πω και τι σκεφτόμουν ναι. εγώ τώρα που είχα φτάσει σε απελπισία.
0: Ναι.
1: Λέω, αν πάω σε ένα ξενοδοχείο και το νοικιάσω για όλο το μήνα.
0: Λιγότερα θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω λιγότερα.
0: Αν κάνεις μια συμφωνία.
1: Βεβαίως. Και καθηγητή. Και καθηγητή.
0: Τρέχεις μπροστά.
1: Και φαγητό. Και τα σεντονάκια μου.
0: Στρωμένα όλα το βρίσκεις.
1: Έμα.
0: Τακτοποιημένο κάθε μέρα.
1: Μήπως να αφήσω το σπίτι τώρα που το βρήκα.
0: Μήπως.
1: Έμα.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Λοιπόν.
1: Έλα, σ' αφήνω να μιλήσω.
0: Άντε να μιλήσω. Λοιπόν, ρώταγα πριν.
1: Συγγνώμη, βλέπεις ότι πέφτεις πάνω μου. Βλέπεις ότι πας να μου φας το ρόλο.
0: Να σου φάω το ρόλο. Τι παίζουμε στη Λάμψη, παίζεις.
1: Το μονόλογο.
0: Το μονόλογο, ε. Θα παίξεις το μονόλογο. Για παίξεις το μονόλογο.
2: Ούτε το μονόλογο, ούτε τίποτα. Θα πεις τουλάχιστον ποιοι είμαστε, ούτε αυτό. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε έτσι ένα μήνυμα, ό,τι να είναι δηλαδή, μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη, το και με το και το λατινικό. Κορκοτιλάκι κατά διαστήματα, παγωτάκι όταν έχει πολύ ζέστη, ψαράκι όταν είναι μέσα στη θάλασσα η μερούλα. Να το ξαναπώ λοιπόν, Θάνος και με το και το λατινικό και Μέρη. Μπείτε, κάντε και ένα like στη σελίδα,

0: Έχεις πάρει είδηση ότι πέρα από το δικό μου γάμο και βάφτιση, πού θα πάω?
1: Τι λέω και εγώ, τι λέει ρε παιδιά?
0: Ναι,
1: και δεν έχω πάρει προσκλητήριο.
0: Το προσκλητήριο μου, ξέρω, τα χέρια.
1: Να το είδες.
0: Ναι, το πάρει, δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Το προσκλητήριο. Όχι, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Άστο μωρέ τώρα.
1: Για πάμε.
0: Έχουμε πολλές γεννήσεις. Τι χαμός.
1: Γεννήσεις.
0: Πήγα από κακή λέξη. Μήπως.
1: Κακή λέξη. Και τι πρέπει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα? Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι πρέπει να ξαναμας κλείσουν μέσα?
0: Μπορούμε να ανοίξουμε εταιρεία διακοσμήσεως βαφτίσεων. Να ξαναξεκινήσει πάλι αυτό το πράγμα.
1: Εκτός την εταιρεία την άλλη με τα, που δεν ανέβαινε στα κατάβραχα.
0: Έχω επιχειρηματικά σχέδια.
1: Έχεις, αλλά. Δεν ξέρω, κάπου χάνεις το στόχο. Δεν είναι...
0: Είμαι καλή σε όλα.
1: Είσαι καλή σε όλα. Ωραία, τι τραβάω.

0: Ολοκληρώσαμε και το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μέρη.
1: Θες να πεις κάτι άλλο?
2: Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί δεν με αφήνεις.
1: Εγώ δεν σε αφήνω. Πάμε για τραγούδι.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: σε κάθε.
1: Θα τα πεις, θα τα πω.
2: Να πες εσύ τα ζώδια.
1: Όχι, δεν θέλω ζώδια.
2: Α,
1: τώρα
2: δεν
1: ακόμα.
2: Μετά
1: θα τα πω τα ζώδια. Θέλω να πω ποια είναι η πιο ευτυχισμένη ηλικία στη ζωή μας σύμφωνα με έρευνα.
2: Για πες.
1: Σκέψου εσύ και πες.
2: Η πιο ευτυχισμένη.
1: Ευτυχισμένη.
2: Ηλικία. Δηλαδή με δεκαετία, ας πούμε, να σου πω.
1: Δεκαετία.
2: Νομίζω το 40 με το 50.
1: Και τι το 40 με το 50.
2: 30 με 40. Πού, ποια είναι η πιο ευτυχισμένη.
1: Κοίτα, έπεσες μέσα, δεν μπορώ να σου το πήγες πολύ μακριά. Αλλά γιατί το, τεκμηριώσέ το μου λιγάκι.
2: Κοίταξε να δεις κάτι. Ως παιδί, πιο, καλά, ως παιδί ζεις μια ανέμελη ζωή μέχρι ένα σημείο. Ως έφηβος και μετά είσαι μονίμως με ανησυχίες και προβληματισμούς. Ποιος είμαι, τι είμαι, τι θα κάνω, τι θέλω να κάνω, τι ήμουν, τι θα ήθελα να ήμουν. Νομίζω ότι εκεί μετά τα 30 κάτι πια ξέρεις τι σου συμβαίνει. Έχεις πάρει ένα δρόμο.
1: Αν και καθούμενος μιλάς ορθά.
2: Είμαι σοφός.
1: Είσαι σοφές γέραντα. Έτσι. Για πες κι
2: αυτά. Για πες τι.
1: Συμφωνώ λοιπόν και συμφωνεί και η έρευνα. Είδες. 30 με 40 είναι η κατάλληλη ηλικία. Διότι μόλις έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχεις περάσει πάρα πολύ ωραία, έχεις κουραστεί. Ξεκινάς να δουλεύεις λιγάκι, αποκτάς λεφτάκια, βρίσκεις και τους φίλους σου, τη σύντροφό σου, πορεύεσαι. Στα 40 παθαίνεις κρίση. Πού πάω, ότι τέτοιο έρχεται ο θάνατος πιο κοντά. Πιο...
2: Α, ωραία.
1: Αρχίζουν τα παιδιά, μιλάνε όλη την ώρα. Υπάρχει μια κρίση.
2: Μετά τα 40.
1: Μετά τα 40. Και στα 50 ξαναγυρνάς.
2: Εγώ θα σου έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ηλικία που αναφέρει πρέπει να είναι λογικά. Δεν θα είναι το 30 με το 40, θεωρώ ότι είναι το 35 με το 45.
1: Εντάξει τώρα.
2: Δηλαδή μέχρι το 30 είσαι οριακά με δουλειές. Όλα αυτά που λες συμβαίνουν συνήθως τα τελευταία χρόνια, νομίζω από τα 35 και μετά. 35 με 45.
1: Εντάξει, I do.
2: Ίσως στον άντρα είναι μέχρι το 50. Και το 50. Δηλαδή εκεί αρχίζει και δημιουργεί, ας πούμε, περισσότερα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι πιστεύεις?
1: Εγώ κοίταξε, θα σου πω τώρα τι πιστεύω. Έχω χρόνο.
2: Έχεις.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι ο άντρας στα 50 παθαίνει πολιτισμικό σοκ.
2: Ναι, το πιστεύω.
1: Ξαναζητά πίσω την νιώτη του.
2: Ναι, ναι.
1: Και κάνει παλιπεδισμούς. Έχει βγάλει και το επαγγελματικό του, το έχει υποκατασταθεί. Και ξεκινάει.
2: Ζωάρα.
1: Αυτό.
2: Θέλει να κάνει
1: η γυναίκα
2: ζωάρα.
1: Στα 50 είναι υποκατάρρευση.
2: Είναι.
1: Όχι πια.
2: Ψυχολογικά.
1: Όχι πια.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Οι παλιές, έχουν χωριστεί πια. Οι παλιές 50άρες και οι νέες 50άρες.
2: Σωστό. Σωστό.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Θάνος και Μέρη στο ραδιοφωνό σας, την αγαπημένη σας συχνότητα. Και εδώ λοιπόν τώρα έχω, διαβάζω μια είδηση για ένα, λέει, πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγο καιρό μεταξύ δύο πιλότων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Τσακωθήκαν και παίξαν ξύλο μέσα στο πιλωτήριο.
1: Why?
0: Οι δύο πιλότοι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται η Guardian, είχαν μία διαμάχη, λέει, μεταξύ τους στο ταξίδι. Κατέληξαν όμως να πλακωθούν στο ξύλο την ώρα που το αεροσκάφος ήταν στον αέρα και χρειάστηκε η επέμβαση άλλων ψυχρεμωτέρων, λέει, μελών του πληρώματος για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
1: Εγώ έχω να πω ότι έχουν ξεφύγει οι καταστάσεις και δεν πρέπει να μιλάς ούτε για καλημέρα πια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή στο τέλος θα φτάσουμε να βγαίνουμε έξω και να άμεσα την Αμερική να κυκλοφορούμε με όπλα. Νόμιμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Σου έχει συμβεί δηλαδή τέτοιο πράγμα έξω στον δρόμο?
1: Να πιαστώ στα χέρια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, στα χέρια. Εντάξει, είπαμε τώρα.
1: Ναι, μου έχουν συμβεί πολλές περιπτώσεις. Α, θα σου πω περίπτωση που μου συνέβη. Ήμουνα στο αμάξι μεσαία λωρίδα με 110. Φυσιολογικά.
0: Πολλά.
1: Καλά. Μέσα με γράψανε.
0: Σε έγραψε η κάμερα.
1: Με έγραψε η κάμερα, χαιρετίσματα. Το καλό προφίλ να είχε πάρει μόνο.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι από πίσω μου έρχεται ένας φορτηγατζής, αρχίζει μου αναβοσβήνει φώτα. Με το παιδί μέσα. Εγώ στο μάξι. Μου αναβοσβήνει φώτα, μου κολλάει από πίσω. Λοιπόν, και νόμιζα ότι θα πέσει πάνω μου. Πάω δεξιά, γιατί δεν μπορούσα να πάω, ήταν κι άλλο φορτηγό. Και σηκώνεται, μπαίνει μπροστά μου και πήγαινε σακότα. Πες μου τώρα τι κομπλεξι. Δηλαδή τον πείραζε που ήμουν στη μεσαία.
0: Ναι, σου λέει τι κάνει αυτή τώρα, τράβε να πλύσει τα πιάτα.
2: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς, ούτε με νοιάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Χαιρετάμε.
1: Αλήθεια.
0: Τέλος.
1: Άντε, γεια. Έχει,
0: τέλος.
1: Για Παναγιά, τα μίλησαμε.
0: Α,
1: όνειρα ήταν, τα συμφωνήσαμε.
0: Αυτή, τώρα αυτή έτσι, η χαροπή διάθεση που έχει στο κλείσιμο της εκπομπής και τα μάτια που κάπως είναι λίγο γυαλίζουν. Φταίει εκείνο το εισπνεώμενο που έριξες 5-6 μαζί.
1: Τι να κάνω,
0: σου πω ότι κάνει, θέλει μία, εσύ έριξες 2-3.
1: Θα μανιχτείτε τώρα, παίρνω κορτιζόνη και δεν ξέρω γιατί άλλο έχει μέσα.
0: Τι, ό,τι θες έχει μέσα. Λοιπόν, Μερούλα, αύριο 10 του μήνα εδώ.
1: Εδώ είμαστε εδώ μαζί σας, εδώ, γεια σας.

0: χαροπή διάθεση που έχει στο κλείσιμο της εκπομπής και τα μάτια σου που κάπως είναι λίγο γυαλίζουν. Φταίει εκείνο το εισπνεόμενο που έριξες 5-6 μαζί.
1: Τι να κάνω,
0: σου πω ότι κάνει, θέλει μία, εσύ έριξες 2-3.
1: Θα μανιστείτε τώρα, παίρνω κορτιζόνη και δεν ξέρω γιατί άλλο έχει μέσα.
0: Τι θες έχει μέσα. Λοιπόν, Μερούλα, αύριο 10 του μήνα εδώ.
1: Εδώ είμαστε εδώ μαζί σας, εδώ, γεια σας.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
3: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
3: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μ' αγάπη που χάθηκες

0: Shake και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: θα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,8.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αγοράκι μου, γλυκό σκέψου καλά.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
2: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
0: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
2: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
0: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
2: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
0: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
0: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο
8: 27410 25.
0: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
8: Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Break 100,8.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα γυαλιά.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μία διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς.
1: Στον πόνο κέντρο χτυπάς

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο
10: 27410-25100.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Είμαι πιο καλά μακριά σου.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Break FM, παρακαλώ.
5: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί, δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Καφά 100,8.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
2: Όλο με κοιτάς, σαν να με ρωτάς.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

introduce

τέτοιο διάφορο τώρα έχω 10 φορές. Γιατί είμαι εδώ στο πόλεμο, ρε παιδιά. Έχω ανάμεσά σας εδώ είναι οι συγγενείς μου, οι γονείς μου, οι συμμαθητές μου, οι φίλοι μου. Λοιπόν, έχουμε όμως πρόβλημα για συγκινήσεις προς το παρόν.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.